τα σύμπλα κουά. Σιδενά κορίτσι και νεν, την πασκογαγέρτη οντουά. Μα ρίσαν σε ένα στερά, πως με διέτα μέρα. Τι βελανιέ σε ρέσα σ' αυτούντα, λα καρυβού στα νόβια. Η Βανιουάννα σε μερίκ, περαιτερέτσε σπεστερίκ. Εσπαλτοάλτη αντικυλίκ, χαβιλεράκι αμπισιρίκ.